0: XFM.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: The Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Σίτα με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Πρωτόσαυρος, τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxhead Pub. Και από γεύση.
1: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Καθημερινή ευκολία, επιλογές αλφα-μέγα. Μέχρι 5 Αυγούστου. Τίλτα, ρύζι μπασμάτι 1 κιλό από 4,95, τώρα 4,49. Χαραλαμπίδης Κρίστης, φέτα 200 γραμμάρια, 2,55. Σέικ ροζέ τόνος 4x80 γραμμάρια από 3,59, τώρα 2,99. Αλφα-μέγα για κάθε μέρα.
5: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο

0: GM Distributors Limited.
1: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 6,5 με 10. 6,5 με 10. Choice Breakfast με τον Άννη Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια,

Teddy Swims στο ξεκίνημα του φινάλε. Γιατί είναι το ξεκίνημα της εκπομπής, κάπου στα 7 λεπτά μετά τις 7. Είναι το ξεκίνημα της νέας μέρας και είναι η ολοκλήρωση της εκπομπής μέσα από αυτή τη σεζόν, αλλά και η ολοκλήρωση της εβδομάδας και του μήνα. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber, στο 97 710 710. Καλημέρα στην Ειρήνη, γεια σου Χριστίνα μου. Καλημέρα στον φίλο μου τον Βασίλη. Πω, εντάξει. Να χαιρετήσω τον Χριστόδουλο. Καλημέρα και στον Georgian. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου το κινητό δεν χρειάζεται να είναι κολλημένο επάνω μου όλη μέρα. Με το Same Number στα Freedom της ΣΥΤΑ μπορώ να επικοινωνώ και από το smartwatch μου. Αυτό θα πει ελευθερία. Και πάμε να διαβάσουμε το μήνυμα του Βασίλη. Καλημέρα, Άντι. Να σου δώσουμε τα συγχαρητήριά μας που ολοκλήρωσες τη δεύτερη σου σεζόν εδώ στον Choice. Έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε που, καθώς έκανα ζάπινγκ στο ραδιόφωνο τα πρωινά που έπαιρνα τα παιδιά σχολείο, και η κόρη μου είπε: Παπά, βάλε τον Άντι. Και από τότε ο Άντι Παναγιώτου μας κέρδισε και ξεχώρισε από όλους τους άλλους ραδιοπαραγωγούς, επειδή απλά όταν λέει καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, απλά το εννοεί. Πω. Σε ευχαριστούμε που και για φέτος μας κράτησε συντροφιά στο αυτοκίνητο, ακόμα και όταν κάποια πρωινά η ατμόσφαιρα ήταν παγωμένη λόγω πρωινής πίεσης ή νεύρων. Η φωνή και η διάθεσή σου λειτουργήσαν ως καταπραϊντικό. Καλές διακοπές, mate. Πω, εντάξει, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Δεν το περίμενα αυτό, πολύ ευχάριστη έκπληξη θα έλεγα. Και ναι, νομίζω θα πάω στο επόμενο τραγούδι για να μην υπερσυγκινηθώ. Υπενθυμίζω οι πρώτες δικές σας καλημέρες, σχόλια στο Viber, στο 97 710 710. Choice.

Τα μηνύματα συνεχίζονται εδώ στο Viber, στο 97-10-710, μηνύματα αγάπης. Η Κριστή μου λέει, συμφωνώ και υπαυξάνω, είσαι το ξυπνητήρι μας και μας δίνεις ψυχική δύναμη. Φιλόλογος είναι ο κύριος, αναφερόμενη στον Βασίλη. Όχι, αλλά λέω, ωραία εκφράζεται και μου λέει, γράφει, παρένθεση, τα λέει πολύ ωραία. Μάλιστα, πολύ καλά κάνεις Κριστή μου για αυτό που μου γράφεις, το άλλο τώρα, το προσωπικό, εννοείται, ναι, σε νιώθω γιατί είμαι και εγώ σε παρόμοια φάση, περίπου, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στο Georgia που λέει, thank you for being the best part of my morning routine all season long. Your energy, great music and laughs always start my day off right. Have an amazing, well-deserved summer break. You will be missed and I cannot wait to tune back in when you return next season. Georgian, thank you so much. Keep on being you, yourself, and ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, τώρα τι να λέμε. Πάμε παρακάτω. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97-710-710. Να ρίξω όμως πρώτα μια ματιά στο ημερολόγιο, έτσι εντάχει. Νομίζω ότι θα το πάμε και λίγο διαφορετικά σήμερα το Choice Breakfast. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ευδόκιμος. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα και σε όλους όσοι έχουν τα γενέθλιά τους. Και είναι η Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων, η γενέθλια ημέρα του Harry Potter και η Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων. Στο μεταξύ έβλεπα εντελώς τυχαία το πώς έγινε όλο αυτό με την αναζήτηση του πρωταγωνιστή της σειράς ταινιών Harry Potter, των βιβλίων της J.K. Rowling, και είναι απίστευτο το πώς έφτασαν στον Daniel Radcliffe, ο οποίος, σημειώστε, είχε μόλις κάνει, εντάξει, μικρό παιδάκι ήταν, αλλά είχε άλλα παιδιά που έκαναν περισσότερα πράγματα μέχρι εκείνο το σημείο, αλλά αυτός είχε κάνει μια εμφάνιση σε μια τηλεοπτική σειρά, κάτι, αλλά είδαν σε αυτόν τον Harry Potter, τον οποίο, όπως καταλαβαίνει κανείς, δεν μπορεί να τον κάνει unseen, δηλαδή να σου λέγει κάποιος τώρα θα είναι αυτός ο Harry Potter, δεν μπορείς να το σκεφτείς έτσι. Λοιπόν, αυτά, okay, λοιπόν. Άμα ξαναπώ λοιπόν, χαστοκίστε με. Πάμε παρακάτω με Hukiel and Ultra Nate, Moving to the Sun. Είναι το γνωστό άσμα το οποίο κάναμε έτσι λίγο στα ελληνικά. Δηλαδή εντοπίσαμε την ελληνική ατάκα που ακούγεται. Choice FM, the sound of summer.

Είμαστε παντού και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Είναι ο Choice FM, ο οποίος είναι τόσο στα FM 98.2 και 104.3, όσο και στο ίντερνετ choicefm.com.cy. Υπάρχει το application που είναι για Apple και Android συσκευές, και είναι και το Apple CarPlay και το Google το αντίστοιχο. Τώρα μου διαφεύγει η ονομασία, τώρα τα έλεγε εδώ ο εκφώνητής. Λοιπόν, να χαιρετήσω τη Βαλάντο και την υπόλοιπη παρέα. Τι όμορφες φατσούλες, τι όμορφα πρόσωπα. Δηλαδή, πολλά χαιρετίσματα, να περάσετε τέλεια. Τι ωραίο, πραγματικά. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Τίτο. Καλημέρα, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη λέει. Καλή εκπομπή να έχεις, Άντι μου. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να χαιρετήσω και την Μάρο. Okay. Αυτό το πρώτο θα το οργανώσω σε λίγο, γιατί τώρα άνοιξα το μήνυμά σου. Αλλά διαβάζω αυτό που λέει. Εγώ στα είπα και τις προηγούμενες μέρες. Απλά να προσθέσω κάτι εύκολο. Κάτι εύκολα αγαπιέσαι, Άντι μου. Είσαι ο Άντι μας. Αυτό. Που εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι η τελευταία εκπομπή, αν τώρα συντονιστήκατε, και είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, θα έλεγα. Πάμε με ένα τραγούδι το οποίο υποσχέθηκα στον φίλο μου τον Βασίλη, και θα πάμε να ακούσουμε τους Two Unlimited. Αλλά δεν θα ακούσουμε ένα από τα πολύ πολύ γνωστά τραγούδια, και αυτό ήταν, δεν ήταν, αλλά είναι από τα κομμάτια που μπορεί να μην το καταλαβαίνει κανείς από το πρώτο άκουσμα ή να μην το ξέρει γενικότερα. Είναι το Faces από τους Two Unlimited, κατευθείαν από τα 90s. Look around you. What do those faces tell you? Faces, joy and pain.

0: stay tuned. More hits coming up next. Choice
1: FM. Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Σου λίθρες αδρεναλίνης,
4: Mat Racer,
3: Καμικάζι Slide,
4: Wet Bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
6: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
7: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος. Δηλαδή, μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες μελαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
6: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
7: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
8: Ρομαντικό ραντεβού.
9: Δείπνο με φίλους.
8: Φαγητό έξω οικογενειακά.
9: Πεπερώνι πίτσα.
8: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
9: Λαχταριστές μακαρονάδες.
8: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
9: Πεπερώνι πίτσα.
8: Για ξέγνιαστες στιγμές.
9: Πεπερώνι πίτσα.
8: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
9: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
8: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
10: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ, Alok. At City of Dreams Mediterranean, step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue, Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
11: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
12: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
13: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Alex Warren και Fever Dream στα 20 λεπτά πριν από τις 8. Έρχεται καραόκε, να ξέρετε, έτσι στο ξεκάρφωτο, για να γιορτάσουμε το φινάλε της σεζόν. Λοιπόν, και πού θέλω να πάω τώρα? Θέλω να πάω στη Ραμόνα που μου λέει: καλημέρα, αγαπώ, πόσα χρόνια, και εγώ πάρα πολύ. Έτσι χρόνια, έτσι λέει, τέτοια χρόνια, τέτοια κομμάτια. Χρόνια, ναι, τέτοια χρόνια που είχαμε, ας πούμε, που ζήσαμε, αυτό λέει η Ραμόνα, και τέτοια κομμάτια δεν θα ξανακούσουμε, με αφορμή τους Two Unlimited που είχαμε προηγουμένως. Η Στάλο λέει: αγαπημένη μου, καλημέρα, last day για ένα μήνα, oh my god, τι θα κάνουμε χωρίς εσένα. Είσαι το καλύτερο πρωινό ξύπνημα που μπορεί να ζητήσει κανένας. Αλλάζεις τη διάθεσή μας πάντα προς το καλύτερο με τη θετικότητά σου και την άβρα σου. Πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι άλλο, καλή ξεκούραση να έχεις, τόσο εσύ όσο και οι υπόλοιποι του Choice, και εμείς εδώ που θα είμαστε να σας περιμένουμε. Love you too, thank you so much. Καλημέρα Γεωργία μου, να περάσεις και εσύ ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο καλοκαιριού. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Πάνο που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα στο Βασίλη που με ακούει στο ραδιόφωνο, λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοεί απευθείας, λέει, δηλαδή από τα FM. Θα εξαφανιστούν και τα FM σε κάποια φάση, να είστε σίγουροι. Λοιπόν, έχει χώρες που έχουν εφαρμόσει το ψηφιακό σύστημα. Τώρα δεν είναι τις παρούσες, αλλά εγώ νομίζω είναι κάτι το οποίο θα παραμείνει στο χρόνο. Γιατί όχι, δηλαδή. Είναι και αυτός ένας τρόπος ακρόασης. Μπορεί να έχουμε δηλαδή και τα applications και το online, το streaming, το ένα το άλλο, αλλά γιατί να μην εκπέμπουμε στα FM? Νομίζω δεν είναι κάτι το οποίο θα καταργηθεί για την ώρα τουλάχιστον. Λοιπόν, καλημέρα στη Θάλια, it's Friday, λέει. Πάμε τώρα σε αφιέρωση, γιατί έχουμε γενέθλια, κυρίες και κύριοι. Κάτσε να ετοιμάσω και το τραγούδι, να το βγάλω το CD από το, από το cover του. Πω, τι εποχές. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε, αποκλειστικά αφιερωμένο. Και είναι η φίλη μου η Μάρο που μου γράφει ότι σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα για αυτούς τους δύο τους υπέροχους τους ανθρώπους, γιατί τα γενέθλια του Κρίστη της. Είναι η χαρά μου, λέει, και η δύναμή μου. Χρόνια του πολλά, τον αγαπώ πολύ και θέλω ένα τραγούδι για αυτόν. Melanie C, I turn to you. Κρίστη, happy birthday!

0: Ζέινα και Ζάνα Ντό, προηγουμένως Swedish House Mafia, featuring John Martin, Don't You Worry Child, και ακούσαμε και το τραγούδι αφιέρωση στον Κρίστη, ο οποίος μου στείλε και το μήνυμά του, από τη Melanie C, I Turn To You, από τη Μάρο με αγάπη. Να σε καλά φίλε, ό,τι καλύτερο εύχομαι. Η Σοφία λέει καλό καλοκαίρι να έχεις και από μένα, εμείς θα συνεχίζουμε να ακούμε Choice, αλλά χωρίς τον Άντι μας δεν θα είναι το ίδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από 31 Αυγούστου και πάλι μαζί. Η Θάλια μας εύχεται καλό καλοκαίρι. Thank you for the music. Ευχαρίστησή μου. Μηνύματα λοιπόν στο Viber στο 97 710 710. Λίγο πιο χαλαρά σήμερα, σε λίγο θα έχουμε και καραόκε. Και έτσι πάμε να γιορτάσουμε το φινάλε της σεζόν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η Taylor Swift είναι στην παρέα μας, The Fates of Ophelia. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Μην ξεχνάτε με τη ΣΥΤΑ, το κινητό δεν χρειάζεται να είναι πάντα στην τσέπη σας, αρκεί να είστε συνδεδεμένοι με το αποκλειστικό πλεονέκτημα του Same Number στα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Μπορείτε να επικοινωνείτε και από το smartwatch σας.
1: Sports FM 98.2 and 104.3. The

0: Η ώρα είναι 8.
1: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις ηλεκτρολογία, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με πρακτική εξάσκηση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Το Cyprus College θα σε προετοιμάσει κατάλληλα για τις εξετάσεις αδειοδότησης επαγγέλματος, εξασφαλίζοντάς σου ένα ευρύ φάσμα επιλογών εργοδότησης. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις ηλεκτρολογία. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group. Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
4: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
5: If you are seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August. From 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
6: 6.30 με 10.
7: 6.30 με 10.
6: Choice Breakfast με τον Άλλη Παναγιώτου.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Tame Impala, Dracula, στα 8 λεπτά μετά τις 8, εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God, it's... τι μέρα είναι? Friday. Μπράβο, ναι. It's Friday, then, 31 Ιουλίου. Ολοκληρώνεται η σεζόν, τα είπαμε προηγουμένως. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Για να μην ξεχνιόμαστε, σταθερή αξία. Ποιος δεν θέλει και ξέχνια στην επικοινωνία και αποκλειστικά προνόμια και αξιόπιστο δίκτυο παντού. Όποιος δεν θέλει να μην κάνει freedom από τη ΣΥΤΑ. Αλλά όποιος θέλει μπορεί. Θα τα δούμε και όλα στη συνέχεια. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Έχουμε πολλούς σήμερα. Εδώ πλημμύρισε από ανθρώπους της εταιρείας μας εδώ πέρα, της Digital Tree Group, και χαιρόμαστε ιδιαίτερως που σας βλέπουμε. Πάμε λοιπόν. Όπα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Καλά, καλά.
1: Πώς είναι η τελευταία εκπομπή?
0: Καλά, καλά, εδώ πέρα, ναι, ολοκληρώνεται. Εσείς πότε πάτε διακοπές, κυρία μου?
1: Έχουμε ακόμη λίγο, έτσι, μία-δύο εβδομάδες και φεύγουμε.
0: Θα κλειδώσετε εσείς τα γραφεία?
1: Έτσι φαίνεται.
0: Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, πάμε με Imagine Dragons between JIT, Enemy και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

International Vibes. The Second Voice, Let Me Be, Afro Beats στον Choice FM. Σήμερα τελευταία εκπομπή της σεζόν. Να χαιρετήσω αγαπημένους ακροατές. Η Ελένη είναι στην παρέα μας και αναρωτιόται ποια είναι η απάντηση του χθεσινού quiz, όπου ψάχναμε τον κοινό παρονομαστή ανάμεσα στο καλαμάρι, τη γαρίδα, το χταπόδι και άλλο ένα τώρα που μου διαφεύγει. Και η απάντηση, για να την επαναλάβουμε κιόλας, είναι ότι έχουν όλα μπλε αίμα. Και μου λέει, το σκέφτηκα αργότερα προς το απόγευμα, για να δεις πόσο πολύ μας απασχολούν τα quiz. Ναι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Απ' την άλλη, ποιος είναι εδώ? Για να δούμε. Καλημέρα, καλημέρα Ντίμη μου. Εύχομαι από καρδιά σε όλους καλό, όμορφο καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη παρέα. Να είστε πάντα καλά. Thank you so much. Η Κριστίν μας εύχεται καλές διακοπές, με υγεία και ηρεμία. Και ετοιμάζομαι τώρα, εγώ ετοιμάζομαι, σκέφτομαι ποιο τραγούδι να ερμηνεύσω. Δεν ξέρω, τώρα είμαι λίγο προβληματισμένος. Ποιο τραγούδι κάνει για το φινάλε του Choice Breakfast στην δεύτερη σεζόν. Λοιπόν, πάμε κάπου αλλού. Πάμε σε έναν ξοδικαστικό συμβιβασμό μαμούθ ύψους 55,7 εκατομμυρίων δολαρίων που προχώρησε το eBay μαζί με πρώην ανώτατα στελέχη του. Η απόφαση αυτή έρχεται ως αυλαία στην πρωτοφανή υπόθεση οργανωμένης τρομοκρατίας και συστηματικής παρενόχλησης που εξαπέλυσε ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου εναντίον ενός ζευγαριού δημοσιογράφων, οι οποίοι ασκούσαν κριτική στην εταιρεία μέσα από το ιστολόγιο τους. Μιλάμε για μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2019, όπου έγραφαν επικριτικά σχόλια και τέλος πάντων η υπόθεση πήρε γρήγορα τον δρόμο της δικαιοσύνης. Το 2020 απαγγέλθηκαν ποινικές κατηγορίες σε 7 υπαλλήλους, τους οποίους το eBay απέλυσε, με αποτέλεσμα να καταδικαστούν σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 5 έτη. Το 2023 η ίδια εταιρεία ομολόγησε την ενοχή της στο πλαίσιο της ποινικής δίκης, καταβάλλοντας πρόστιμο 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι μια υπόθεση που προχώρησε πάρα πολύ για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Δεν το ήξερα, δηλαδή. Μιλάμε για μια ολοκλήρωση πολιτικής αγωγής που κατέθεσε το ζευγάρι το συγκεκριμένο και θα λάβει 48,7 εκατομμύρια δολάρια ως άμεση αποζημίωση και επιπλέον το eBay θα διαθέσει 6 εκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενώ ο πρώην διευθύνων σύμβουλος θα καταβάλει προσωπικά 1 εκατομμύριο δολάρια σε οργάνωση για την προάσπιση της ελευθερίας του λόγου. Σε επίσημη δήλωσή του, το eBay παραδέχθηκε τελικά ότι η συμπεριφορά των στελέχων του ήταν απαράδεκτη και καταδικαστέα. Εγώ τώρα σας είπα το αποτέλεσμα. Το τι έκαναν ουσιαστικά είναι ότι υπάρχουν γραπτά μηνύματα που έδειξαν τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο, μιλάμε για το 2019 όταν ξεκίνησε αυτό, να δίνει εντολή να συντρίψουν και να ισοπεδώσουν την δημοσιογράφο μαζί με τον σύζυγό της, και η εταιρεία πέρασε γρήγορα από τις απειλές στην πράξη. Στο σπίτι του ζευγαριού άρχισαν να καταφθάνουν σοκαριστικά δέματα, ένα κουτί με ζωντανές κατσαρίδες, μια ματωμένη μάσκα γουρουνιού, ένα στεφάνι κηδείας, ακόμα και βιβλίο για τη διαχείριση της απώλειας σύζυγου. Αντιλαμβάνεστε, και έχει και άλλα πράγματα που έγιναν. Δηλαδή, αυτό που το είπε δεν το περίμενα. Είναι σαν να γράφω εγώ για την Google και να ξεκινάει μια κατασκοπία μέσα από τους δορυφόρους, το ένα το άλλο, και μέσα από τις υπηρεσίες της, τέλος πάντων, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ ακριβώς τι μπορεί να έχω εγώ με την Google, να έρχεται σε σύγκρουση μαζί μου και να με κάνει, ας πούμε, να με κάνει να χάνω τον ύπνο μου, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Rihanna, Don't Stop the Music. Έρχεται και το κομμάτι Move, αλλά και η Olivia Dean με το Man I Need. 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

0: ξεχασμένες, στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Τίλτα, ρύζι μπασμάτι 1 κιλό από 4,95, τώρα 4,49. Χαραλαμπίδης Κρίστης, φέτα 200 γραμμάρια, 2,55. Σέικ ροζέ τόνος, 4x80 γραμμάρια, από 3,59, τώρα 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Οι λάτρεις του Πάφος Beer Festival ετοιμάζονται. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου η πλατεία του Μεσονικού Κάστρου Πάφου φιλοξενεί το Πάφος Beer Festival 2026. Με δεκάδες επιλογές από την Κύπρο και το εξωτερικό, street food, μεγάλες συναυλίες και 5 μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. Πάφος Beer Festival 2026. Μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές διοργανώσεις της Κύπρου που προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες με την υπογραφή της M-Stacy Event Management.
0: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only. Hits only.
7: And it goes.

It's just the way you are στα 20 λεπτά πριν από τις 9. Είναι Παρασκευή, 31 Ιουλίου, ολοκληρώνεται και ο μήνας. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ και βαλίτσα, διαβατήριο, φορτιστής και μετά το κινητό θα δουλεύει. Με Freedom από τη ΣΥΤΑ η απάντηση είναι ναι, γιατί μένω συνδεδεμένο σε Κύπρο και εξωτερικό με περισσότερα από 500 δίκτυα και φυσικά το αξιόπιστο 5G. Πάμε σε κάτι το οποίο υποσχέθηκα. Are you ready? Σας δίνω λίγο head start για να ετοιμαστείτε να δώσετε ένταση στο ραδιοφωνό σας. Σκέφτομαι κάτι σε Frank Sinatra για σήμερα για κάποιο λόγο, αλλά έχω τραγουδήσει ξανά Frank Sinatra. Τώρα στο μεταξύ επιστρέφω στο καράοκε και μετά από πολύ καιρό. Θέλετε να τραγουδήσουμε τον Die Die? Shakira, Burna Boy. Όχι, νομίζω έχει μια αλφα δυσκολία. Λοιπόν, κάτι. Να πούμε το τεκίλα που ταιριάζει με τις καλοκαιρινές διακοπές. Και καλά που λέει μόνο μια λέξη τεκίλα. Okay, πάμε με Frank Sinatra όπως σκέφτηκα. Κάτσε, Frank Sinatra. Εύκολα και τώρα, Frank Sinatra σιγά δηλαδή. Το My Way το έχω κάνει, θα ήταν ωραίο κλείσιμο. Λοιπόν. The way you look tonight. Έχω τραγουδήσει πάρα πολλά. Το βλέπω εδώ από το ιστορικό. Δηλαδή και Elvis έχω πει. Το Can't Take My Eyes Off of You. Εντάξει, το Frankie Valli τώρα, επειδή μου βγάζει και άλλα τραγουδιά. Επρόδωσες μας φέτος με το καράοκι. Ραμόνα μου, υπόσχομαι με τη νέα σεζόν να είναι σταθερά μια συγκεκριμένη ημέρα. Θα δούμε αν θα ανακατέψουμε την τράπουλα και θα το έχουμε έτσι σταθερά. Λοιπόν, νομίζω. Εντάξει. Πάμε με το Can't Take My Eyes Off of You, το οποίο είναι αγαπημένο τραγούδι, το έχει πει και η Έφη Θόδη, δηλαδή respect. Και ήταν και σε γάμο πρόσφατα Κυπρίων, όπου ναι, εμφανίστηκε. Καθόνισε με τη νέα σεζόν, υποσχέθηκες μου. Ναι, Ραμόνα μου! Εγώ θα το πω μέσω στα αγγλικά. Εντάξει, δεν είναι για να χλεβάσουμε την Εφηθόδη. Πάμε μαζί.

you stay and let me love you, baby. Let me love you. Πολλά καλώς αγάπη από μένα. Είναι ναι, τέλειος. Αυτή είναι η Ραμόνα. Ένα δεκάρι διόσουντο. Η Μάρο μου λέει έπρεπε να έρθει η τελευταία εκπομπή για να το πεις. Τέλεια. Το ρεφρέν το χάλασε λίγο. Στο κουπλέ τέλειος ήσουν. Oh, thank you. Απ' την άλλη είναι ο Φώτης που μου λέει not bad my friend, not bad. Okay, we lost it. Γιατί ρε παιδιά, oh my, λέει ο Βασίλης. Oh my god, είσαι ο λόγος που εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι. Μου γράφει ο Κωνσταντίνος. Πάμε ξανά. Συνεχίζουμε.

να μην προχωρήσω και σε λίγο μουρμούρα, ας πούμε, να είναι το τελευταίο επεισόδιο της μουρμούρας. Με αγάπη θα το πω αυτό, γιατί είναι λίγο ιδιαίτερο θέμα που βλέπω ότι απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Ειλικρινά, εγώ θα το εκφράσω πολύ έτσι flat, που λέμε και στο χωριό μου, μιλώντας για τις νέες ταυτότητες. Στο μεταξύ, είναι αστείο, γιατί εντάξει, σίγουρα γίνονται συνέχεια ανανεώσεις ή τέλος πάντων αντικαταστάσεις και τα λοιπά, και καινούργιες εκδόσεις ταυτότητας. Συνέπεσε όλο αυτό που έγινε, που αφαίρεσαν το όνομα πατρός και μητέρας από την ταυτότητα, με το ότι πήγα κι εγώ να ανανεώσω τη δική μου. 16 Ιουλίου είχα πάει και την παρέλαβα χθες. Γι' αυτό σας εκφράζω και το θέμα. Όντως έχει αφαιρεθεί το όνομα και του πατέρα και της μητέρας από την ταυτότητα. Γιατί, ναι, είχε λήξει η δική μου. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα εάν είμαι υπέρ ή κατά, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο, εκεί θέλω να καταλήξω, πρέπει να μας απασχολεί τόσο πολύ. Σας το λέω με αγάπη, ακόμη και τώρα, εάν κάποιος με ακούει και διαφωνεί μαζί μου. Δηλαδή, πιστεύετε ότι χαλάνε οι αξίες από την αναγραφή των ονομάτων των ανθρώπων που μας έφεραν στη ζωή, και αν δεν είναι σε μια ταυτότητα που χρησιμοποιούμε ελάχιστα? Πολύ τη χρησιμοποιούμε δίνοντας το νούμερο, αλλά την ταυτότητα ως ταυτότητα δεν τη φανερώνουμε. Αλλά ακόμη και να την φανερώναμε, που το κάνουμε όταν ταξιδεύουμε, όταν πηγαίνουμε από μια ευρωπαϊκή χώρα σε κάποια άλλη, πιστεύετε ότι ασχολείται κάποιος με το όνομα πατρός και μητέρας? Ή ότι είναι ένα ευρύτερο σχέδιο για να χαλάσουν τον θεσμό της οικογένειας? Τώρα δίνω και σκόρπια κάποιες σκέψεις συνανθρώπων μας που τους απασχολεί το όλο θέμα. Και ειλικρινά απευθύνομαι κυρίως σε εσάς. Δεν χρειάζεται καμία ταυτότητα για να δηλώσει κάποιος το ότι ήρθε στη ζωή από έναν πατέρα και μία μητέρα. Και είναι και παράλληλα αρκετοί οι λόγοι που ήθελαν να καταργήσουν τα ονόματα από την ταυτότητα, και τους κατανοώ εγώ προσωπικά. Δηλαδή, ας σκεφτούμε και λίγο τους ανθρώπους που ενδεχομένως να έχασαν τον πατέρα τους, να μην έχουν πατέρα, να μην έχουν μητέρα, να ήρθαν σε κάποια άλλα δεδομένα, και βάζουμε στην εξίσωση και τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν δύο πατεράδες και δύο μητεράδες. Ναι, με μητέρες, μητεράδες. Καταλάβατε, τέλος πάντων. Άρα νομίζω είναι κρίμα. Δεν πιστεύω ότι αφαιρεί κάποιος το δικαίωμα από κανέναν από εμάς να έχει πατέρα και μητέρα και να πιστεύει σε κάποιες αξίες. Ειλικρινά, το κλείνουμε εδώ. Πάμε να ολοκληρώσουμε την ώρα. Αν θέλετε, μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα, εννοείται, στο Viper, αλλά ναι, είναι κρίμα να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Benson Boone και Sorry, I'm here for someone else. Choice FM 98.2 and 104.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nugget Cup.
1: Shooters στο Nugget Pub, το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
0: Ψάχνεις σπίτι, διαμέρισμα, οικόπεδο, επαγγελματικό χώρο. Μην ψάχνεις παντού. Πάνω από 20.000 ακίνητα, ένα μαρτυρό.

0: για κάθε στιγμή της ημέρας. Από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί. Μία κοινή φιλοσοφία. Γεύσεις που ξεχωρίζουν. Ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
2: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
5: 6.30 με 10.
6: 6.30 με 10.
5: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
9: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
4: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.

Olivia Rodrigo, Drop Dead, προηγουμένως Bruno Mars, I Just Might και Daddy, Take Me There. Εδώ στο φινάλε του σημερινού Choice Breakfast, στο φινάλε της εβδομάδας, του μήνα και της σεζόν. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, ευχαριστώ πάρα πολύ για μια υπέροχη χρονιά με πολλά συναισθήματα. Τώρα δεν μου αρέσουν και τα πολύ τετριμένα, να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτός είναι και ο τελευταίος λόγος. Περιμένει και το ακροατήριο να βγάλω αυτό το λόγο. Σας ευχαριστώ εσάς κυρίως για την ακρόαση και πάμε για άλλα. Δηλαδή αυτό είναι το βασικό, να είστε έτοιμοι. 31 του Αυγούστου θα είμαστε και πάλι εδώ στο πόστο μας. Άρα συνεχίζουμε κανονικά στον Choice FM και το Choice Breakfast. Για να δούμε με ποια δεδομένα. Θα δείτε κάποια teasers στην πορεία, μέσα στο μήνα που έρχεται στα social media, κάπου θα γίνει η αποκάλυψη και εκεί θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ με τα νέα δεδομένα. Μπορείτε να υπολογίσετε, μπορείτε να φανταστείτε, δεν ξέρω, αλλά ναι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι σε όλους και αυτό, τίποτα άλλο. Να είστε ο εαυτός σας, γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι πιασμένοι. Καλή συνέχεια. Bye bye. Choice FM.

να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες. Και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

καινοτομίας στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. 98.2 and 104.3. Choice. The sound.

μας ημέρα, καλή μας Παρασκευή, θα ευχηθώ αυτή την τελευταία μέρα του Ιούλη και για την τελευταία εκπομπή για φέτος έτσι στον Choice FM, εδώ που είστε συντονισμένοι στους 98.2 και 104.3. Ξεκινάνε και οι διακοπές για εμάς σιγά σιγά, αλλά τέλος του Αυγούστου θα επιστρέψουμε πολύ πολύ φρέσκοι και ανανεωμένοι. Δεν θα πω περισσότερα, το αφήνω εδώ. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber στο 97 710 710. Φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Και εννοείται για αυτή την πρώτη ώρα παρεούλα μου έχω την στερεό της Limited, έτσι να μου κρατάει συντροφιά. Πάμε να ξεκινήσουμε με πολύ πολύ μουσική. Καλή μας ημέρα.

από λίγα χρόνια μια παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα ονομάζονται Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο λοιπόν, 1η του Αυγούστου, στις 4.30 είναι η ώρα το απόγευμα, στο Αρμυροπήγαδο, στο Παραλίμνη, μπορείτε να κολυμπήσετε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση εσείς νιώθετε έτσι πιο άνετα να κολυμπήσετε, γιατί στο τέλος της ημέρας μόνο η συμμετοχή μετρά και η συμμετοχή σε αυτό το σημείο να πω ότι είναι στα 20 ευρώ και όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το Κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα Σιρήνων λοιπόν, έτσι να πάμε 1η Αυγούστου να κολυμπήσουμε και να προσφέρουμε.

Hits Only ακούς μόνο στον Choice FM στους 98.2 και 104.3 και τώρα σας πηγαίνω σε μία μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε σε ένα επιστημονικό περιοδικό και εκτιμά ότι στην Κύπρο ζουν περισσότερες από 2 εκατομμύρια δέσποτες γάτες. Η κατάσταση συνδέεται, λέει, με το θερμό κλίμα, τις ανεπαρκείς στηρώσεις, την έλλειψη συντονισμού και φυσικά τους περιορισμένους πόρους. Οι ειδικοί προτείνουν συστηματικές στηρώσεις, καταγραφή απικιών, εθνική βάση δεδομένων και μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης, έτσι ώστε να περιοριστεί ο πληθυσμός και πάνω απ' όλα να βελτιωθεί η ευημερία των ζώων.

0: ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
2: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
0: Μέχρι τις 12. Choice Café. Με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή αποτελεί χορηγία της Στερεότης Limited. Πάνω από 65 χρόνια παράδοσης και καινοτομίας στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Πάμε τώρα σε κάτι πολύ καινούριο και πολύ φρέσκο που έχει αρχίσει και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και φυσικά αναφέρομαι στο ink.com όπου είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital 3. Με τη μετάβαση στο ink.com όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital 3 ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας έτσι ένα πιο ισχυρό και πιο ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Στο ink.com μπορείτε να διαβάσετε ό,τι έχει σχέση με πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, μόδα, lifestyle, πολιτισμό και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε, το βρίσκεται σε αυτόν τον απόλυτο και έναν και μοναδικό προορισμό, φυσικά το ink.com, το οποίο, να πω σε αυτό το σημείο, πάρα πολύ σημαντικό, έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μία πιο σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης, πάντα, μα πάντα, με έμφαση στην αξιοπιστία και την ταχύτητα.

μαθαίνουμε τώρα μαζί ποιες είναι οι απαγορευμένες τροφές γεύσης του καλοκαιριού που αν τις καταναλώνεις έχεις πολύ μεγάλη πιθανότητα να σε τσιμπήσει και το κουνούπι. Βλέπω πρώτη στη λίστα την μπύρα, όπου σύμφωνα με ερευνητικά στοιχεία η κατανάλωση μπύρας αυξάνει την ελκυστικότητα της σωματικής οσμής σε αντίθεση με το να πίνεις και το νεράκι του Θεού. Στη δεύτερη κατηγορία βρίσκονται οι μπανάνες και τα φρούτα, όπου αμερικανική μελέτη δείχνει ότι τα κουνούπια έλκονται περισσότερο από όσους έχουν φάει μπανάνα, μάγκο ή ροδάκινο. Αντίθετα, όσοι καταναλώνουν σταφύλια, χλάδια και λεμόνια δεν τους τσιμπάνε τόσο πολύ τα κουνούπια. Και στο τέλος, ο τρίτος παράγοντας που παίζει ρόλο στο κατά πόσο είσαι στόχος για τσιμπήματα κουνούπιών είναι το σαπούνι που επιλέγετε να κάνετε μπάνιο. Συγκεκριμένες μάρκες σαπουνιών προσελκύουν πάρα πολύ, λέει, τα κουνούπια, αφού κάνουν το δέρμα κάποιον από εμάς πάρα πολύ ελκυστικό.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Έχει αγώνα με Naxxed Pub. Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar, 4 διαφορετικές

αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόνηση εισιτηρίων και κρατήριων.

0: Ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: 10 με 12. 10 με 12. Choice FM με την Ατάσα Τούζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
2: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

στη δεύτερη μας ώρα. Έχουμε μπει δυναμικά εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3 με Διόνυσος Μάνσιον, εννοείται παρεούλα μου για αυτή την ώρα. Η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Τελευταία μέρα του Ιούλη. 31 έχει ο μήνας σήμερα, Παρασκευούλα. Τελευταία μέρα και για μας εδώ στο στούντιο του Choice FM, γιατί θα πάμε κι εμείς τις διακοπές μας να ξεκουραστούμε λιγάκι. Μηνυματάκια θέλω στο Viber στο 97 710 710, να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε, έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας, έχετε προγραμματίσει τις διακοπές σας μέσα στον Αύγουστο, τι θα κάνετε, πού θα πάτε, έτσι για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Φυσικά να πω σε αυτό το σημείο ότι μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy και ξεκινάμε και τη

δούμε τώρα ποιες είναι οι καλύτερες αντιγυραντικές τροφές που μπορούμε να καταναλώνουμε, κάποιες ακόμα και σε καθημερινή βάση και βοηθάνε πάρα πολύ έτσι το δέρμα μας και καθυστερούν κάπως τη γύρανση. Για πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι τροφές. Βλέπω το σολομό που είναι πάρα πολύ καλό, λέει να τον καταναλώνουμε 2-3 φορές την εβδομάδα. Ακολουθούν τα blueberries όπου μπορεί να τα τρώμε ένα ποτήρι, μία κούπα, ένα cup, πώς το λέμε τέλος πάντων, καθημερινά μπορούμε να τα καταναλώνουμε τα blueberries. Επίσης πάρα πολύ καλά στην αντιγύρανση είναι τα kiwi, τα πώς λέγονται, όχι ροδάκινα, δεν είναι ροδάκινο το kiwi, είναι το ακτινίδιο, το βρήκα. Λοιπόν, προχωράμε και στα αυγά που είναι πάρα πολύ καλό να καταναλώνουμε 1-2 αυγά ημερησίως. Ακολουθούν οι ντοματούλες, το πράσινο τσάι, τα αβοκάντο και φυσικά στην τελευταία έτσι θέση της λίστας, αλλά είναι πάρα πολύ λέει ωφέλιμες για τον οργανισμό και για την αντιγύρανση, οι γλυκοπατάτες, τις οποίες εγώ προσωπικά τις λατρεύω. Και βλέπω εδώ πέρα ότι μπορούμε να καταναλώνουμε 1 γλυκοπατάτα κάθε μέρα.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next.

0: συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: The Onisus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onisus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onisus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Πανκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυνικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: Μέχρι τις 12. Choice Cafe με την Ατάσα Τούρζα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only.

Και φυσικά σε αυτό το σημείο σας πηγαίνω σε κάτι καινούριο, έτσι θα σας το λέω για να σας το θυμίζω, ή αν δεν το έχετε μάθει θα το μάθετε τώρα. Για το ink.com φυσικά μιλάω, το οποίο είναι πλέον live, ολοζώντανα, και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital Tree. Με τη μετάβαση στο ink.com όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital Tree ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα ενημέρωσης, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και πιο ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμός και πολλά πολλά άλλα, ό,τι πραγματικά σας ενδιαφέρει και αξίζει να γνωρίζετε, είναι συγκεντρωμένα σε έναν και μόνο προορισμό, το ink.com, το οποίο έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης, με έμφαση πάντα στην αξιοπιστία και την ταχύτητα.

Και κάπου σε αυτό εδώ το σημείο έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχηθώ καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση, να περάσετε όμορφα όπως και αν επιλέξετε να περάσετε αυτές τις φετινές σας διακοπές. Εμείς δίνουμε ραντεβού ξανά 31 του Αυγούστου που επιστρέφουμε πάρα πολύ ανανεωμένη, δεν λέω περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ και τον Διόνυσος Μάνσιον για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου, η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Καλό καλοκαίρι, να προσέχετε, να περνάτε όμορφα. Τα ξαναλέμε τέλος του Αυγούστου. Φιλιά, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με πρακτική εξάσκηση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Το Cyprus College συνεργάζεται με τη Microsoft και τη Cisco Networking Academy για την εκπαίδευση και επαγγελματική πιστοποίηση των φοιτητών που συμβάλλει στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurants. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome. With the world on your

0: συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net. Μέλος του ομίλου Digital Tree.

Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Head Pub. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
2: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
3: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
4: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
5: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
7: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
0: Αυτή η εκπομπή είναι μια χορταστική χορηγία από την αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nice Head Pub.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: It's only.

0: 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.
1: No matter what, you got.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Είναι μία.
0: Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
2: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naked Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
4: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
5: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
6: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
5: Δηλαδή,
6: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
5: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
6: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
4: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
7: Τι σημαίνει να μαγειρεύει

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August. From 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Οι λάτρεις του Πάφος Beer Festival ετοιμάζονται. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου η πλατεία του Μεσονικού Κάστρου Πάφου φιλοξενεί το Πάφος Beer Festival 2026. Με δεκάδες επιλογές από την Κύπρο και το εξωτερικό, street food, μεγάλες συναυλίες και 5 μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. Πάφος Beer Festival 2026. Μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές διοργανώσεις της Κύπρου που προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες με την υπογραφή της M-Stasi Event Management.
4: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βράδια αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόνηση

0: Η ώρα είναι 2. Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ, τη πεπερώνη πίτσα.
1: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
0: Πεπερώνη πίτσα.
1: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
0: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
1: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
0: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
1: Πεπερώνη πίτσα στην Νίκου Πατήχη.
0: Παραγγελίες στο 2535-0735
1: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
2: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
5: Mat Racer,
4: Καμικάζι Slide,
5: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate. At the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
8: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
2: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
3: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
4: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
5: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

0: τα πέναλτι.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
3: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
2: Δηλαδή,
3: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
2: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
3: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια! Είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intense.

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Το σωστό ακίνητο δεν βρίσκεται στην τύχη. Βρίσκεται εκεί όπου υπάρχουν πάνω από 20.000 επιλογές. Proper Property Marketplace. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: hits coming up next. Choice FM. Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
1: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι το Cyprus College σου εξασφαλίζει εργασιακή εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Το Cyprus College συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο International Management Assistance για τη διεθνή διασύνδεση των φοιτητών, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
2: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
3: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Να θυμάσαι ότι η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα, ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες, χώρους κοινής χρήσης ποδηλάτων και πεζών και πλατείες ή πεζόδρομους στους οποίους υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Τα e-scooter πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ταχύτητά τους στο οδικό δίκτυο να μην υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 10 χιλιόμετρα σε πλατείες και πεζόδρομους. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter με άνεση αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
4: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βράδια αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα DEX ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση

0: ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Τα Πλώστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
1: I'm loving it. Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Μόνο στην Πολτρώνες Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
3: Πολτρώνες Σοφά. Solo divani di qualità.
4: The Onisus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onisus Mansion. For lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onisus Mansion. Fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
5: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεά επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
6: Οι λάτρεις του Πάφος Beer Festival ετοιμάζονται. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου η πλατεία του Μεσονικού Κάστρου Πάφου φιλοξενεί το Πάφος Beer Festival 2026. Με δεκάδες επιλογές από την Κύπρο και το εξωτερικό, street food, μεγάλες συναυλίες και 5 μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. Πάφος Beer Festival 2026. Μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές διοργανώσεις της Κύπρου που προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες με την υπογραφή της M-Stasi Event Management.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Πανκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
5: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
4: Δηλαδή,
5: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
4: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
5: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
6: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
8: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
9: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερόνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
10: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερόνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερόνι. Στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
11: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
12: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
13: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: The sound of summer.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα.

0: τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
2: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August. From 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
3: Ο

0: trendsbeauty.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: ευκαιρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: I'm loving it. Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok. At City of Dreams Mediterranean, step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
4: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
5: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits, το 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα DEX, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση εισιτηρίων και κρατήσεις στο 9433-4805. Ξαναζήστο. Δεν είναι απλά ένα πάρτι, είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
7: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
8: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
9: 98.2 and 104.3 Choice. The

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ορίσατε στην τελευταία μας εκπομπή για την φετινή ραδιοφωνική χρονιά. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Και κάπως έτσι σιγά σιγά εδώ στο Rush Hour, από τις 6 μέχρι και τις 8,

Λέγαμε προηγουμένως για τους στόχους που βάζουμε τον Αύγουστο και ήθελα λίγο να το συζητήσουμε αυτό, γιατί ξέρετε, λέμε πάρα πολλές φορές ότι ο Αύγουστος είναι σαν μικρός Δεκέμβριος που βάζουμε καινούργιους στόχους κτλ. Και κάποιοι από εμάς, ξέρετε, καθόμαστε λίγο τον Αύγουστο, κάποιες εβδομάδες ή ξέρω εγώ κάποιες μέρες και καταλαβαίνεις ότι η δουλειά που κάνεις δεν σου αρέσει, δεν σε κάνει χαρούμενο. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο που αλλάζει τη δουλειά του, δουλειές που μπορεί να παίρνει και πάρα πολύ καλά χρήματα. Και σκέφτομαι, μα πώς είναι δυνατόν να αλλάζεις τόσο εύκολα δουλειά. Και μετά όμως ξαναλέω ότι εγώ κάνω κάτι που μου αρέσει. Οπότε αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι εσείς, αν κάνετε κάτι το οποίο δεν σας αρέσει, φύγετε ρε παιδιά, πηγαίνετε να βρείτε μια δουλειά που να γουστάρετε, να σας αρέσει. Μόνο έτσι θα σας έρθουν χρήματα, μόνο έτσι θα περνάει η μέρα και θα πηγαίνετε στο σπίτι σας χαρούμενοι, χωρίς να πρέπει να ξεσπάσετε σε κάποια μέλη της οικογένειάς σας ή στον ίδιο σας τον εαυτό. Να κάνετε πάντα αυτό που γουστάρετε, αυτό που

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για κανόνες που έχουμε, εννοείται, σαν ζευγάρια. Και θέλω να σας πω και να μου πείτε και εσείς κανόνες που έχετε στο γάμο σας. Για παράδειγμα, εμείς στο γάμο μας έχουμε περίπου 2-3 κανόνες. Ο πρώτος κανόνας είναι ότι δεν έχουμε κοινό πορτοφόλι. Έχουμε όμως κοινά έξοδα. Κάπως τα κανονίζουμε και πληρώνουμε μισά-μισά σε κάποια πράγματα. Ή πληρώνει ο ένας, ξέρω εγώ, το ρεύμα, ο άλλος το νερό και πάει κάπως έτσι. Επίσης, έχουμε ένα άλλο κανόνα που λέει ότι το καλοκαίρι κάνουμε και ξεχωριστές διακοπές. Και μας αρέσει πάρα πολύ αυτός ο κανόνας. Και τρίτο πράγμα, το οποίο έτσι έχουμε, είναι ότι έχει ο καθένας τα ντουλάπια του μέσα στο σπίτι. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τα ρούχα και με τα παπούτσια και στην κουζίνα, ο κάθε ένας έχει τον ντουλαπάκι του που βάζει μέσα τα πράγματα τα οποία αυτός θέλει. Μας βοηθάνε όλα αυτά τα μικρά μυστικά, νομίζω. Δεν ξέρω αν το κάνετε κι εσείς, αν έχετε εσείς άλλους κανόνες. Περιμένω να μου στείλετε μηνυματάκι να μου πείτε, εννοείται, τους δικούς σας κανόνες.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα, ένα marketplace. www.properproperty.com.cy.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512GB ή το 17T Pro 512GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
3: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
4: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
7: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Λίτρες αδρεναλίνης,
7: Mud Racer,
8: Καμικάζι Slide,
7: Wet Bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
7: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.
9: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
10: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Λέγαμε προηγουμένως για τους κανόνες και για τα χρήματα, ότι ρε παιδί μου δεν έχουμε κοινό λογαριασμό μαζί με τη γυναίκα μου κτλ. Και θέλω να σας πω τώρα στον Elon Musk, ο οποίος προέβλεψε ότι μέχρι το 2036 τα χρήματα δεν θα έχουν καμία σημασία. Η ανάπτυξη, λέει, της τεχνητής νοημοσύνης και των ρομπότ θα φέρει μια εποχή απόλυτης αυθονίας, εκμηδενίζοντας εννοείται το κόστος παραγωγής αγαθών. Έτσι λοιπόν τα χρήματα δεν θα έχουν καμία σημασία. Τώρα όμως για το πώς θα κάνουμε ταξίδια, πώς θα είναι κάποιος πλούσιος ή φτωχός κτλ. Δεν μας το εξήγησε όλο αυτό. Φαντάζομαι θα μας το εξηγήσει σε κάποιο άλλο επεισόδιο του Elon Musk. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Πάμε τώρα σε μια άλλη έρευνα που δείχνει τις τρεις ελληνικές πόλεις ανάμεσα στις 10 καλύτερες πόλεις στον κόσμο για street food. Μ' αρέσουν όλα αυτά έτσι, που έχουν να κάνουν με το φαγητό, γιατί νιώθω ότι διανύουμε την δεκαετία του φαγητού. Πάρα πολλοί ταξιδεύουν μόνο και μόνο για να δοκιμάσουν διάφορες γεύσεις από διάφορες χώρες, και πόσο μάλλον η Ελλάδα είναι μέσα σε αυτές. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο φαγητό από το ελληνικό φαγητό, από την ελληνική κουζίνα. Πρώτη λοιπόν πόλη είναι το Παρίσι, που ταξιδεύει ο κόσμος για να φάει φαγητό. Δεύτερη Αθήνα, τρίτη Θεσσαλονίκη, τέταρτη η Βαρκελόνη, πέμπτη το Ηνωμένο Βασίλειο και έκτη η Ρόδος. Μετά είναι η Ρώμη, είναι το Βιετνάμ, είναι η Βουδαπέστη, είναι και το Άμστερνταμ μέσα στην δεκάδα. Αλλά Αθήνα, Θεσσαλονίκη, παιδιά, δεν έχει καλύτερο πράγμα από το Greek Gyros ή Gyros ή όπως θες πες το, σουβλάκι, γύρο κτλ. Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ΔΕΣ στις υπεραγορές από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ, Alok, at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue, Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
6: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Βαθιοχάρους.
7: Την εκπομπή Rush Hour σας προσθέτει.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα, μία ακόμη ώρα για να ρίξει αυλαία το πρόγραμμα του Choice, τουλάχιστον έτσι όπως το ξέρουμε, και θα έρθουμε πίσω ανανεωμένοι, έτσι τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, σε καινούργιες ώρες, καινούριο πρόγραμμα. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο, ή τέλος πάντων μέσα στον Αύγουστο, οπότε να μείνετε συντονισμένοι και διαδικτυακά εδώ κοντά μας. Και όταν λέω διαδικτυακά, εννοώ φυσικά στον Choice Cyprus, στο Instagram, στο TikTok και στο Facebook. Τράπεζα Κύπρου, εδώ στην παρέα μας με τον Joint και τον 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viber. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

ταξίδια λοιπόν, έτσι τα σχεδιάζεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μπαίνεις, κλείνεις τα αεροπορικά σου εισιτήρια, τη διαμονή σου, βρίσκεις τα χαρτιά που πρέπει να πάρεις μαζί σου, ταυτότητα ή διαβατήριο. Αν είσαι όμως γονιός και πρέπει να ψάξεις για να πάρεις μαζί σου το διαβατήριο, πρέπει να είσαι λίγο προσεκτικός. Και γιατί το λέω αυτό? Ένας πατέρας λοιπόν έχασε την πτήση του, καθώς το παιδί του πήρε το διαβατήριο και ζωγράφισε και τον μπαμπά που ήταν στη φωτογραφία, αλλά και γενικότερα όλο το διαβατήριο. Το διαβατήριο λοιπόν μετατράπηκε σε έναν καμβά, ζωγραφίζοντας πάνω στη φωτογραφία αλλά και σε όλα τα προσωπικά του στοιχεία. Πήγε στο αεροδρόμιο, οι υπάλληλοι του είπαν ότι δεν μπορείς να πετάξεις με αυτό το έγγραφο και έγινε χαμός, φαντάζομαι, όταν γύρισε στο σπίτι. Αν γινόταν σε εμάς, καταλαβαίνετε, θα γινόταν εκεί στο συνοικισμό. Τόσο σε έκρηξη θα γινόταν από τη μάνα μου αν έχανε την πτήση. Ο πατέρας μου ίσως να το παίρνει και λίγο cool. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε μέχρι την Μύκονο, εκεί που κάνει διακοπές η Καμίλα Καμπέλιο, η οποία ανέβασε ένα TikTok και από κάτω πραγματικά όλοι στην Ελλάδα έχουν κάνει πανικό. Γιατί είπε ότι πόσο μου αρέσει να περνάω ήρεμα την ώρα μου διαβάζοντας βιβλίο και να μην με ξέρει και κανείς και τα λοιπά. Και κάνει τσακ, ξέρω εγώ ότι είναι στη Μύκονο. Και τη λένε ήρεμα στη Μύκονο και διαβάζεις βιβλίο, μήπως είσαι σε λάθος νησί. Και έγινε το έλα να δεις. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι για ακόμη μια φορά το Hollywood και όλοι οι μεγάλοι stars επιλέγουν την Ελλάδα και πόσο μάλλον την Μύκονο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ήρθαν πάρα πολύ και φέτος στην Ελλάδα και μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους, έτσι που προτιμάνε την Ελλάδα για τις διακοπές τους. Και τους περιμένουμε εννοείται και εμείς εδώ στην Κύπρο. Δεν έχουν ανακαλύψει ακόμη μάλλον τις κυπριακές ομορφιές.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Οι λάτρεις του Πάφος Beer Festival ετοιμάζονται. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου η πλατεία του Μεσονικού Κάστρου Πάφου φιλοξενεί το Πάφος Beer Festival 2026 με δεκάδες επιλογές από την Κύπρο και το εξωτερικό, street food, μεγάλες συναυλίες και 5 μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. Πάφος Beer Festival 2026, μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές διοργανώσεις της Κύπρου που προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες με την υπογραφή της M-Stasi Event Management.
1: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαμπαμπαμ.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Πανκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυνικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only.

Πριν σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά, θέλω να σας πω ότι φέτος ήταν μια πάρα πολύ ωραία χρονιά. Αλήθεια, πέρασα πάρα πολύ ωραία εδώ στον Choice και τους ευχαριστώ όλους από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο. Θέλω να στείλω έτσι ιδιαίτερες ευχές και ιδιαίτερη αγάπη στον φίλο μου τον Τάσο Σταυρίδη, ο οποίος ήταν εδώ στην παρέα μας στον Choice. Κάναμε μαζί και live link και τόσα χρόνια που είμαι εδώ στον Click ήταν και είναι εδώ στην παρέα, έτσι, και μας έχει μάθει πάρα μα πάρα πολλά. Πάντοτε εννοείται έτσι χαρούμενος, ευδιάθετος και πρόθυμος να μας μάθει ραδιόφωνο. Τάσο μου, να περνάς καλά εκεί που θα πας, να έχεις πάντα χαμόγελο και να πηγαίνεις στην παραλία που τόσο πολύ σου αρέσει. Τάσο Σταυρίδης, κυρίες και κύριοι, κάθε πρωί ήταν εδώ στον Choice και μας κρατούσε παρεούλα. Τάσο μου, φιλιά πολλά, να περάσεις υπέροχα στη Θεσσαλονίκη σου.

Να σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο καλοκαίρι. Καλό Αύγουστο. Τα λέμε και πάλι τέλος Αυγούστου εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και σας στέλνω όλους ένα μεγάλο φιλί. Με υγεία, πρώτα ο Θεός. Τα λέμε και πάλι σε λίγες μέρες. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 8. What does it mean to cook for the ones you love? Asterix and experts at the Garden Restaurant. Chef Fatty's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα DEX ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση εισιτηρίων και κρατήσεις στο 9433-4805. Ξαναζήστο. Δεν είναι απλά ένα πάρτι, είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυνικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
3: Choice FM 98.2 and 104.3. The

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants. Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Θάντη είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: 98.2 and 104.3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
3: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Choice FM 104.3.
5: The sound of summer.
4: Choice FM.